0: Специално и за най-красивата Рей.
1: Για τα λεφτά τα κάνεις όλα, για τα λεφτά δε μ' αγαπάς. Μα τα δικά ποτέ η ώρα.
0: Και τα σέρεις του χρόνου.